Τόσο μόια σαν η αριενιά, σκούπαϊ σβάιχ πρεσάνια λα. Σκούπαϊ, Ράδιο Σράκα ειν Αλφινίπιτς.